Η Σανάμα Βετσέρα. Τάξη Τσεντραλέ, Κλάγκεφουτ, Αύστρια. Να συγκεντρωθεί πώ να σε εμεί οι Ιούζνοι Βιέτερ. Ήρε τάξη Τσεντραλέ, Κλάγκεφουτ, Αύστραϊ. Νουλ φία σε έξτρα. Αίνου φούφτσι, αίνου φούφτσι, αίνου φούφτσι. Τάξη Βοζελά, σα 7 ή 9 σιέδαλα. Ζόβιτε 0463 51 51 51. Ζήλιμο στρέτσινο Βόζνιου.

Η Σένα Μαρτζέλας, τάξη Τσεντράλε, Κλάνιβουρτ, Αυστρία. 0463 51 51 51. Είναι τάξη Τσεντράλε, Κλάνιβουρτ, Αυστρία. 0463 51 51 51. Τάξη Μοζέλα, Σασέδαμ, η Δεύτσια Δαλά. Позовите 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.